ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γεφίσαι τέρα στροβίτε και τλάτα και το λαντ και τσάζε λελές να κφεράρι πόρσι και τους πόρσι κλείσαν πλάτα σου μόν το γιούτκα ισά του σαν το φόιο.